0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σε.
0: Στο πρέμε να το hit μουσικά. Κάτρα FM.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.